Σου! Δανείλ, λοιπόν, έκανε σου για το κουρέ. Σε κάνω ασύ ο Τζαμπράνο, κόσμ μπράνο. Ο μόνο χωμάτι, ο Νίκας. Ο μόνο χωμάτι, ο ενιό πιο πέτοι με σώνη μου είναι τσάντα. Εφιέ για έτσι με δούμε κακρά. Όσοι αν δεν την ουγιά. Μη ελπίε μη. Bompaya, mame bompaya. Nan tin tam. Ba me wari ya jini firi mi se. Se ke wani asa jini. Se ka sam. O da fo ni ba nu o ma be jiko. E se o bo hu modin na to be ko wedi.